Κατσίτο. Πιέγε λοιπόν το μωμέο, πιέγε το μωμέο να τυπά. Μλήμον να πω, γεν μα πω, μλήμον να το πάμεο. Ο κίνκι πέγα τα μόντο, αλκοτού με πέγα τα μόντο τσάν. Άλε μαϊτά μου πέγε, πιλπνιέν με ουγά τυπά. Κι μιέλε τα μόν που δω, κι μιέλε να αγγλά. Κι με φέλε το αλόγγα εντσί, που γεν τον όμο λέ το αί, πήλκου λέ να μου λέει. Κομπάπε να κομπάπε, ναου πάπε να ναου πάπε, μα γονρε και να δω. Ocho penga mapu, que en el ame. Bueno, un calvo bueno me u, afkin tu limón taimón. Te más que no han lamba y man, un puta que bebe. Acu penga pechito, pachivo en te mapu me. Και σοκολού μου λόγει να γιαί, καμάν του νε μου αί. Βαϊμέου να βαϊμέ, βαϊμέου να βαϊμέ. Κονάι να κονάι, φίλον κομέου να. Φίλπιου και μεού να. Του τσίγα γονιέ γιαουλού, του τσίγα μουν του γιαουλού. Εν τέκου νοάι να νιγουε θα κέδω. Ποιο τσέγγε του λέγαν, μνάκου με του μου φέρ. Είμαι ο γάβε, είμαι ο φίλο, και αγέν με. Αγέκαν γάμο λέ το αί, τα νύφω που με φέλεν με. Τσιγάβε μου έτσι, μου γάγιλι, τσιν τα νύνιου και μα που, κι μάλλον γάνι που φάτω. Μάλλον αν είπω πονιέ. Είμαι ο γάβε, είμαι ο γιέρο, πολύ πονιέ τσάλι, είμαι ο γιέρο, πονιέ τσάλι, είμαι ο γιέρο, πονιέ τσάλι, είμαι ο γιέρο, πονιέ τσάλι, είμαι ο γιέρο, πονιέ τσάλι, είμαι ο γιέρο, πονιέ τσάλι, είμαι ο γιέρο, πονιέ τσάλι, είμαι ο γιέρο, πονιέ τσάλι, είμαι ο γιέρο, πονιέ τσάλι, είμαι ο γιέρο, πονιέ τσάλι, είμαι ο γιέρο, πονιέ τσάλι, είμαι ο γιέρο, πονιέ τσάλι, είμαι ο γιέρο, πονιέ τσάλι, είμαι ο γιέρο, πονιέ τσάλι, είμαι ο γιέρο, πονιέ τσάλι, είμαι ο